αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάνω κάτω, πάνω κάτω να με στενείς. Να με τρελάνεις όμως δεν τα καταφέρνεις. Πάνω κάτω κι άνω κάτω να με κάνεις.